0: είναι κάτι, δεν πάω. Σου
1: είναι κάτι μόλα, δεν σε ράπηκα.
0: Σου είναι κάτι, δεν σε βιλώτα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta.

0: Κατερίνα Πάντεσινέου.
1: Ήσο να είναι σκριτσιό.
0: Μια και ήσο ήταν η Σοντσέρα.
2: Ράδιο Μούρτα. Una radio de aquí, fete